Εξ Ιάνιους δέοι εξεκουιτ όλοι τ' πεκάτα μούντι, μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ. Ντόμινε, νον σουμ δίνιος, ουτ ίντρε σουπ τέκτουμ μέουμ, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάμπιτουρ άνιμα μέα. Κόψε σαν της Κρίσης, κουστόδιαν μεν βήτα μετέρναν. Άμεν.